0: toi. Assez de toi.
1: Καληνύχτα.
2: Καληνύχτα. Now you say good morning, good evening.